Εγώ λες ας έχεις. Α, σε εγώ βοηθέ για αγουατάνια να δεκαεσίατε οχτώ μέσα αγουατάμα ον νάνιο που δεν γιάνει έμα. Σε εγώ μα δεν θα σε εγώ πισέι. Αχα, και ουρέ μαντά λα κόσα για αχα. Απέσα αχα, σε εγώ αν αγιτέ παιδιά, για πόντα και χαίλα νιόν διερό με αγώ σε λαβό ocasión, αν γιέγα του πονάω μια γέρα κόνιον δια. Για αχα, σε λο μητά Punto Pharma, junto a las mejores empresas como la gente de Inmobiliaria del Este. Ya llegaron a la ciudad de Orqueta, residencial Orqueta, a 4 kilómetros de Carrillo, a 7 minutos de la ciudad de Orqueta. Y ahora, muy pronto también abren otro loteamiento en la localidad de Lemó, Inmobiliaria del Este.